Μπούνα μαϊπούλα! Ελώ νίκε μου σύνη. Α του ατσό καλά κοίτα τέγω. Το μενέν του. Κάτι κάτι έσου πέλα παγγυρία και γαμόλε μόλε. Άσου τα λαπτέ. Όλα μένει μια γη που μένει μια πετή. Κάτι με μπούνα. Πετή το πουλο κάτι κάτι. Κουμάκι το μόνα. Με μπούνα νι πουλο τα λίλα. Βούγα με μπούνα νι σε όλο μανίτα. Για μη το μπράπον ο μπράνι λαμάνο. Δίνω πετή γη apa tak lagi nak tubik daripada rumah? Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu? Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah dek, ada juga sesetengah orang ni. Weh menana ha? Petik-petik kilap pun tubik juga dek. Oh duduk dekat tempat lape-lape tu, duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangun ni? Masuk dalam rumah ke? Sebabnya petik lagu ni ke kade-kade? Adanya kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Macam aku duduk nak apa nak tengok peti kau nak tengok kilat. Eh tak ada kicik eh bakal tu. Oh tama-tama hak mana ada permainan yang suka tu kau dek. Kau duduk main padai tengah-tengah hujan tengah-tengah kilat tu. Eh jangan.